Pepina pexo de zapao. Paso, mi afición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Que mi gata panda me grina taftaso. Θελένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλου να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν τα κοντάσω. Real estate, μερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Χρυσό ρολόγια, λι designer σου λέω, μερτώ. Λέτερ παλτό, μερτώ, και εσκαργό, μερτώ. Rally cars, ποιον με στάς, σου είπα φερτώ. Let me hear you!